και τώρα αυτά για να φύγει το βέβαιο αυτά τα δύο. Με λίγο δεν το γιατί. Ο οποίος δεν το καθόλου, γιατί ο κουτάρα έπρεπε να

0: αυτό που θα ήθελα να το κάνω, θα ήθελα να το κάνω.
1: Θα μιλήσω για το πρόβλημα που θα ήθελα να το κάνω.

εκκλησία και κόστα. Επειδή και στο protection lab είναι περίπου, είναι πάλι λάμπο που πρέπει απάρα που πάμε στην Ελλάδα.